Κλείτσο με Γκάντι, συμβιδνεύει η τρέβη σαν σφάντι. Ψίου μπάντι, κλείτσο με Γκάντι. Ψίου μπάντι, κλείτσο με Γκάντι. Συμβιδνεύει η τρέβη σαν σφάντι. Ψίου μπάντι, κλείτσο με Γκάντι. Carta d'ova balle za naslednji vlak. Greva džus, papa ti nosenci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i panema, veš kaj maš. Carta d'ova balle za naslednji vlak. Greva džus, papa ti nosenci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i panema.